Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες.

Φωτίζου, φωτίζου, Ιερουσαλήμ, η κυγάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκε, ότι ειδού σκότος καλύψει γην και γνώβους επί έθνη, επισέ δε φανίσεται Κύριος και η δόξα αυτού επισέ οφθήσεται, και πορεύσονται βασιλεί στο φωτί σου και έθνη τη λαμπρότητη της ανατολή σου, άρον κύκλο τους οφθαλμού σου και είδε συνεγμένα τα τέκνα σου. Ήκασι πάντες οι Ιησού μακρόθεν και θυγατέρι σου επόμον αρθίσονται. Τότε όψει και χαρίσει και φοβηθήσει και εξτήσει την καρδία, ότε μεταβαλεί σε πλούτων θαλάσσης και εθνών και λαών, και ήξου σύσαι αγέλε καμήλων, και καλύψου σύσαι κάμιλι μαδιάμ και γεφάρ, πάντες εξαβά ήξουσι, φέροντες οι χρυσίων και λίβανον ίσου σύσι και λίθων τίμιων και το σωτήριον παρακυρίου ευαγγελιούνται και πάντα τα πρόβατα κυδάρσι να χθίσονται εσύ και κρυοί να βεώθει ίξου σύσι και αν ενεχθίσονται δεκτά επί το θυσιαστήριον μου και ο οίκος της προσευχής μου δοξαστήσεται. Τι είναι εσύ δε ως νεφέλε πέταντε και ως υπεριστερές είναι ως εις αυτόν. Επεμέ αισθήσιον, επεμέ νήσι υπέμειναν και πλοία θαρσίσεν πρώτης, του αγαγήν τα τέκνα σου μακρόθεν και το αργύριον και το χρυσίον αυτών με ταυτών, δια το όνομα Κυρίου το Άγιον, και δια το τον Άγιον του Ισραήλ ένδοξον είναι, και οικοδομήσου συνεί αλογενείς τα τείχη σου, και οι βασιλείς των εθνών παραστήσονται εσύ, δια γάρ οργήν μου επάταξάσε, και δια έλεος μου ηγάπησάσε, και ανοιχθήσονται επίλε σου Ιερουσαλήμ δια παντός ημέρας και νυχτός, και ου κλειστήσονται του εις αγαγήν προσέ δύναμην εθνών, και βασιλείς αυτών αγωμένους, τα γάρ έθνη και οι βασιλείς ήτινε σου δουλεύσου σύσι απολούνται, και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται, και η δόξα του Λιβάνου προσέ ήξη, και πορεύσονται προσέ δε δικότες οι ήτων ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε, και προσκυνήσου συν επί τα ίχνη των ποδών σου πάντες οι παροξύναντέ σε, και θυλάσσεις γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγεσαι, και γνώση ότι εγώ Κύριος ο σώζον σε και ο εξαιρούμενος σε ο

Ie, άνοιγε σον στόμα λόγω Θεού και κρίνε πάντα υγιός. Άνοιγε σον στόμα και κρίνε δικαίως. Διάκρινε δε πένιτα και ασθενή. Γυναίκα ανδρίαν τη σε βρύση. Τιμιωτέρα εστί λίθων πολυτελών ητι αύτη. Θαρσή η καρδία του ανδρός αυτής επ' αυτή. Ητι αύτη σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ το ανδρή αυτής αγαθά και ουκ κακά πάντα των χρόνων. Ευραμένη αίρια και λίνων επίησεν εύχριστα τες χερσίν αυτής. Εγένετο συνάφσε εμπορευωμένη, μακρόθεν συνάγει αυτής των πλούτων, και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώματα το οίκο, και έργα τες θεραπένες θεωρήσασα Γεώργιον επρίατο. Από δε των καρπών των χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα. Αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήνα αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατο ότι καλόν το εργάζεστε, κι ούκα πως βαίνεται ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Τα σχήρας αυτής εκτείνει προς τα συμφέροντα, τους πύχης αυτής ερίδης άτρακτον. Θύραν δε αυτής δίνει ξεπένητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ού φροντίζει τον ενίκο ανήρ αυτής όταν που χρονίζει, πάντες γάρι παρ' αυτή ενδεδημένη εσύ. Διτά στολάς και χλένας επίησε το ανδρή αυτής, εκ δε βίσου και πορφύρας εαυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται εν πύλες ο ανήρ αυτής. Η νίκα αν καθέζεται εν συνεδρίω μετά των πρεσβυτέρων και κατοίκων της γης. Συνδώνας επίησε και απέδωτο της φήνιξη, περιζώματα δε της χαναναίης. Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο και φράνθη εν ημέρες εσχάτες. Στόμα δε αυτής δίνηξε προσεχόντος και ενόμως, και τάξινε στήλατο τη γλώτη αυτής. Στενέ διατριβέ οίκον αυτής. Ανέστη τα τέκνα αυτής και είναι σεν αυτήν, και ο ανήρ αυτής επίνε σεν αυτήν. Πολλέ θυγατέρες επίησαν δύναμη, πολλέ κτίσαν το πλούτον, πολλέ έφραν το δόξαν, σίδε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Ψευδής αρέσκειε και μάτιον κάλος γυναικών, ουκ έστεινε εσύ. Γυνήγαρ συνετή ευλογείται, φόβον δε Κυρίου αυτή ενήτω. Δότε αυτή από καρπών

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

αυτοίας πατήρ, ο του ζώπιου σου και παντοδυνάμου πνεύματος προβολεύς, ο διάς πλάχνα ελέους και άφα των αγαθών.

και προς την λάμψη του σου φωτισμού οδηγήσε, γεννηθήτωτα όταν σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεως ημών, και δόρισε ημίν εν αγρύπνο και νυφούσι ψυχή, πάσαν την του παρόντος νύχτα ημάς διελθήν, εκδεχομένους της ημέρας του Χριστού σου και Θεού ημών, του Κριτού των απάντων την παρουσία, ή να μη αναπεκτοκόντες και υπνώσαντες, αλλά γρηγορούντες και διεγγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν,

Και απόστρεψον τους οφθαλμούς της διανοίας ημών, του μη προσκύστε την κοσμική ματαιότητη.